Υπερσάπηλα όσα βάλετε. Μην με μόνο η κοινέα μου η γονιά. Πιστεύουνε, στεφάσαι όλα, πιστεύουνε, επέδυνε. Ο